0: του τσάκι και δεν διάβασα να του είχε. Ήρθε για άλλο και ηλικέ. Και ηλικέ του χωριάνε τα τσέφισε μαζί. Και ηλικέ. Λέει, τα τσέφισε τα μαζάνα ούλα. Αλλά τα μέρες έλεγαν χαρά θα λέγουν με. Σε τα κάτι με λοκοπασά να λοκέα μου λέγω ούλα ένα. Αν έτσι έφτανε βάλα τες βάλω. Και ηλικέ λέγουν χωνού τα τάι. Χωνού τα τάι. Όκο βάλα τελούι. Και ηλικέ λέει. Τα τσίμψα μας με ένα κιάτσι βάχακι κένι μου. Βάκι τα γαρέα λίλη μου. Ω με ματσίπα. Και ηλικέ λέει εδώ αλλά τεν με χαλέκε. Χαρισεβάνι μας σώου μου. Και ηλικέ λίν τα τί. Ο χαρινιά κάνε μιλάνα. Άρα σα βατμίρισα. Πάνα βατμί του λόγα μας σεγούρ. Βόμε. Είπε χωτό καμιχά με και ατσαμακιά και εκεί. Έχει μάλιστα του για να μάγατα μου. Του λάλε χαού σα βίτα ή εκεί βάχε του λάτη. Σε βάγατα βόση. Και γάτα με μου που είσαι. Με μου που είσαι τα τέκνη τα ναονάχη. Και με δίκουβε ούτε λίτσο να δουλισάβα. Αγκαλίτε του λάνε. Έχει βαβάγατα μου με φαρή με χαλή του κίσε. Βόντατε τα σταμέντε. Έχαλε. Πάλι τέτοιο για να μην τα τέτοιο είναι ο τλάβας μου. Τα τέτοιο χαλούμα διάωσε και λίτα λόγω ένα ακόμα χωρίς έτσι. Του κλαίνε μου καπά πασίβα μέσα λίτα τσάβα. Τα τέτοιο που πιάνε τα τσουράνε. Μα του είπε μολάδι μου έτσι. Μολάδι μου έτσι άντρε. Μολάδι μου έτσι λίτα τώρα. Του είπε μόνα. Με σελίδι χαβάγα μας τσοκουλάκι, θα ουτάγω μας τσοκούς. Και λίτσα λου έναν τα τέπισα μας βέμου μου σαμπούλου αγωνάσε. Και μπέ και σου και σου τελεβαβάγα. Χαβάγα τα μαϊλα βγόκο και λεγά τα βόλτε και αλυσούμπα. Λίκα αναβούν τα τέ. Λοιπόν, λόλα πίσω καουφέρα. Και αλεύω αν τα τρώκα σε κουβίλε να πέτε λέλε και σου πάλε μάλτα του για να μάγα.
1: Καλό να τελικά μαχά τέντα τι του ζωμαγεί.
2: Καλό
1: φίλα. Σε σαν να σα έχω μόντα τι. Τα τι του ζωμαγεί, το πελάντε.
2: Για πέρα, να πελάβαν.
1: A pila ka u ka monate ka u ka ndate tso ma yo gontsa le teng tshujaneng ke ngono ke mere tla ka tumelo go pa tshagalo mantsenya nang da ta ro tlo ntse mo pula ndate tso ma yo
2: a go hopole
1: la ka u pula
2: ke hantle
1: ke go pa ile ta le ngono ke eno ka ta le ta le nna mono no ga bana na ku bitele tsela ye le ku tlala ka se ke a bona re u la ga a go ntse go ngono ho ntse le ta lue. Ke le tele bohle bohle ka ho sala maleta thujane. Ho tloha teleng ya mechatshane ntate wa ka. Ke le tele bo nkgono le bo ntate moholo, bo isi le bo abuti, bo mme le bo ntate. Ke nne re tla ka tumelo ho kopa tshwarelo. Ka mona ka mantshinyana ha o peng. Ke a le bo ntate pesa mabeng, ke le tele we.
2: Ha ke le bo we.
1: Amen. Ta din pisama ni.
2: Ai letwe.
3: Kala ta le ka magete.
2: Ka ofela.
3: Ka ofela ka tsha bona tsa go. Ba di botsa ma jong me.
2: Me la ndat.
3: Wa tsela ndat ga tsi ben.
2: Ke o tsi ba.
3: Wa ntse ba.
2: Ke taba nnete eno.
3: O wa ntse ba.
2: Ke taba ya nnete eno.
3: Ke ntate mang?
2: Wa itseba.
3: Ke kopa leta thojana ntate e tswa majweng.
2: Leta thojana ntate.
3: A letang le bona ke ntate pele sa sebapa thoto bosimo sa le ntho la bokoko. Ke kopa ho eleta le ntate ke tshwa ha re botlang. Le ntate boa itekanamelang. Le ntate a mokalo ka abuti.

0: Καλά κατ' όλα τα μαχέ.
1: Καόφελα.
0: Περισσάμε να σάχω. Τα τέτοια μαζί, γιο χωρί, λέγει τα τέτοια του άγραη.
1: Ντάδε.
0: Εκεί τλώ φωνάτη σαράς.
1: Τα τέτοια του άγραη.
0: Ε, και εγώ πάω ελέγχα.
1: Και να βγάλω εκεί σαν τα τουά.
0: Και άλλο που αντάτε. Σε μια και μαζί χωρά να γίνει.
1: Ντάδε.

0: γατός καμαχέτ.
1: Καόφελα.
0: Δεν ξέρω να σ' ακούω. Εγώ είμαι γονά. Εκεί είναι.
1: Ουγονί.
0: Ουγον τι έρα. Ουγονά μαμαλιά κανά γλουχ ούζα.
1: Μαναμάνα μαμαζούρα

Έχω το γουάνι για Μαρφέλο και όσο Μαρφέλο ακούω το Μαρφέλο. Μα είμαι μορρού. Είμαι Ζωάνι και με μαέμω. Λεχωρί μου, το ζυρακατζί. I'm on a drive, D for the Μαρρέντι. Και λόγα φέλω, τώρα να δίνει πάω.